0: In half an hour, it's time for some happy news.
1: This week, we meet Kelsey Fendler, the 32-year-old who's just rode solo from California to Hawaii. She's the first American woman to do so. Plus, the wrestling grandmothers who could have their own story told on the big screen, and the seniors taking up parkour.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για το νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για το νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au. Κάθετος Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, όλη μέρα. Είμαι ο Κώστας Βασιλείου και καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα της Παρασκευής. Σήμερα 7 Αυγούστου, μπήκαμε για τα καλά στον Αύγουστο. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι όμορφα έξω, λίγο κρύο βέβαια, και είμαστε στο τελευταίο μήνα του χειμώνα. Οπότε υπομονή ακόμη, αν και έχουμε πολύ όμορφες μέρες. Λοιπόν, ακούτε τα προγράμματα στο 3ZZZ και μπορείτε να τα ακούτε κάθε Δευτέρα και Τρίτη από 8 έως τις 10. Τη Δευτέρα συνήθως τελειώνουν λίγο πιο νωρίς, γύρω στις 9.30. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 9. Κάθε Παρασκευή 9 με 10. Και κάθε Τρίτη απόγευμα έχουμε την Κέτη στο κυπριακό πρόγραμμα 6 με 7 το βράδυ. Μην ξεχνάτε να συντονίζεστε, να ακούτε τα ελληνικά και να στηρίζεστε τη γλώσσα μας στην Μελβούρνη. Στο 3CR, λοιπόν, στο 855 IM, μπορείτε να βρείτε τον Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 και περιμένει να τον πάρετε τηλέφωνο εκεί. Οπότε μπορείτε επίσης να ακούσετε ένα πρόγραμμα που λέγεται «Η Αντίσταση», που είναι κάθε Τρίτη βράδυ 9 με 10 στο 3CR επίσης. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε με κάποιες ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος πρώτα, γιατί και θα κάνουμε και μία αφιέρωση στον Τάκη Χαλκιά. Επίσης κάποια ανακοίνωση, τραγούδια. Εσείς μπορείτε να με καλέσετε στο 94 15 19 23 να πείτε κανένα σχόλιο, να κάνετε καμία αφιέρωση. 94 15 19 23. Επειδή το πρόγραμμα θα είναι λίγο φορτισμένο, ας περάσουμε κατευθείαν στις ειδήσεις με τον Παναγιώτη Πύρο και θα επανέλθουμε.
1: Δραματική είναι η κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Συνεχίζει να καίει για πέμπτη ημέρα η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχοντας αφήσει πίσω της δύο νεκρούς και τεράστιες καμένες εκτάσεις. Αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε Ψάθα, όπου καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό, Κιθερώνα και Κανδύλη. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν για απομάκρυνση των πολιτών από Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν χθες σε Πύλο, Πιερία και Κιλκής, μέτωπα που παρουσιάζουν πλέον καλύτερη εικόνα χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Αναζωπήρωση σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, φωτιά επίσης ξέσπασε και στην Ηλία. Οι πολίτες που βρίσκονται στην Ψάφα καλούνται να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Καίγονται σπίτια στην Ψάφα, πολύ δύσκολη η κατάσταση στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λαμπία Ηλίας. Οι πολίτες σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, Παναγιώτη Μαριέτη, ο δυτικός άνεμος έχει κάνει ξανά εξαιρετικά δυσχερή την κατάσταση, με έντονο τον φόβο για τη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, εκεί όπου βρίσκονται 60 μικρές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Υπάρχει γραμμή άμυνας για την βιομηχανική περιοχή, εθελοντές, πυροσβέστες και γίνονται και εναέριες ρήψεις, πρόσθεσε. Καλύτερη είναι η εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς σε Πιερία και Κιλκής. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, όταν δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβασης στα μεγάλα μέτωπα της Αιτωλοβιωτίας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη των πληρωμάτων, ενώ δύο ακόμη εντοπίστηκαν τραυματισμένα αλλά ζωντανά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία όταν συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αμέσως μετά το συμβάν κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν και περισυνέλεξαν όλα τα μέλη των πληρωμάτων. Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Πηγές που συνδέονται με την εταιρεία εκμίσθωσης των ελικοπτέρων κάνουν λόγο για ενδεχόμενο ανθρώπινο λάθος, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τεχνικής βλάβης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα και τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και συμμετείχαν από τις πρωινές ώρες στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Αττική και την Βοιωτία. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί υπήκοοι. Οι 2 διασώθηκαν ενώ οι άλλοι 2 ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ. Να σημειωθεί ότι επιβεβαιώθηκε ότι ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής σύνδεσμος είναι νεκροί. Ένας Βρετανός και ένας Έλληνας διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα. Η κυβέρνηση του Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε χθες ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές διαπραγματεύονται με σκοπό να υπάρξει αποκλιμάκωση έπειτα από ένα νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών και τα ιρανικά αντίπεινα τις τελευταίες ημέρες. Εν αναμονή ενδεχόμενης προόδου, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαπλώθηκε σε ακόμη μια χώρα. Μετά το Ιράκ, όπου οργανώσεις προσκύμενες στην Τεχεράνη μπήκαν στο στόχαστρο αμερικανο-σαουδαραβικών αεροπορικών βομβαρδισμών, η Αίγυπτος έκανε λόγο για επίθεση μη επανδρομένου εναέριου οχήματος στο λιμάνι της Δαμιέτης στη Μεσόγειο. Η πακιστανική διπλωματία ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου τα μέρη να καταλήξουν σε αποκλιμάκωση, ειδικά όσον αφορά το στενό του Ορμούς, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας που έχει κλείσει το Ιράν στην καρδιά της σύγκρουσης. Ανέφερε πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου τα μέρη να επανέλθουν στην τήρηση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου και υποτίθεται ότι άνοιγε τον δρόμο ώστε οι δύο χώρες να βάλουν οριστικό τέλος στον πόλεμο. Η διαδικασία όμως εκτροχιάστηκε στις αρχές Ιουλίου με την επανέναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν για να ξεκινήσουν τα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη πως εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκαλώντας ζημιές σε άλλα 3 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην νήσο Κέσμ που στήχησαν τη ζωή σε 3 αμάχους τη νύχτα που πέρασε. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιρανικού στρατού. Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες Ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φτάσουν στις περιοχές που στόχευαν, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο Νόρα κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν επίσης και αυτή την πληροφορία. Τέλος των ειδήσεων.
0: Και εδώ ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Πύρο που με τις ειδήσεις του μας ετοιμάζει κάθε εβδομάδα. Σε όσους ξυπνήσανε και συντονιστήκανε τώρα, καλημέρα σας και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είπαμε ότι πλησιάζουμε στα άμεσα του χειμώνα. Το πρόγραμμα είναι λίγο φορτισμένο. Έχουμε με το θάνατο του Λάκη Χαλτιά που μας έχει πει το τελευταίο αντίο και τον αυθεντικό αυτόν εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής, έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια. Είπαν οι συγγενείς και οι φίλοι τα πρόσωπα του από το καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο. Έγινε η κηδεία του χθες που ήταν μεγάλη μέρα για την ορθόδοξη μας θρησκεία. Ήταν του Αγίου Σωτήρος. Και στις 12 ξεκίνησε όμως η ακολουθία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο ακροδαθείο Αθηνών από τις 10 το πρωί. Η σωρός του καλλιτέχνη βρισκόταν στην αίθουσα του κημητηρίου. Η σύζυγος του Λάκη Χαλκιά, η Αλέκα, έφτασε νωρίς, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Στη συνέχεια τελέστηκε η κηδεία, δημόσια δαπάνη. Σημειώνεται ότι η επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί Στεφάνο να γίνει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων. Οπότε ο Λάκης Χαλκιάς πάντα και πάλι άφησε το δικό του στίγμα. Ο Παναγιώτης Σπύρος πάλι μας έχει ετοιμάσει μία ειδική αφιέρωση για τον Λάκη Χαλκιά, οπότε θα το παίξουμε και αυτό για να το ακούσετε.

Συνεχίζουμε τώρα με το πολιτιστικό μας αφιέρωμα που είναι για έναν τεράστιο καλλιτέχνη, τον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε στις 2 Αυγούστου του 2026. Ένας σπουδαίος ερμηνευτής, μουσικός, ερευνητής της ελληνικής μουσικής και πνευματικός άνθρωπος. Ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης που υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, την ανέδειξε δημιουργικά και την συνέδεσε με τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες της εποχής. Η διαδρομή του υπήρξε πολύχρονη και πολυδιάστατη. Από πολύ μικρός μοιήθηκε στην δημοτική και λαϊκή μουσική, στην οποία βρίσκεται η βαθιά ρίζα του τόπου του, τα Γιάννενα και της οικογένειάς του, της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων. Γρήγορα ακολούθησε τον δρόμο του επαγγελματία μουσικού ως πολιοργανίστας και ερμηνευτής και στάθηκε επάξια δίπλα σε κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, όπως ο πατέρας του, ο τρανός κλαρινίστας Τάσος Χαλκιάς, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον

Στέλιο Καζαντζίδη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου και την Σωτηρία Μπέλου. Τα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του Γλάκη Χαλκιά ταυτίστηκε με τους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του λαού μας. Γνώρισε από πρώτο χέρι τις διώξεις την εποχή της Χούντας, γεγονός που τον οδήγησε στη φυγή στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967. Το 1971 γνώρισε τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η ορμή της φωνής του συναντήθηκε με τη δύναμη της μουσικής του μεγάλου συνθέτη σε μια ιστορική στιγμή που η τέχνη αποτέλεσε τη συλλογική έκφραση αντίστασης και ελπίδας. Έτσι γεννήθηκαν οι αξέχαστες ερμηνείες που ύμνησαν τον εργάτη, τον μετανάστη, τον βιοπαλαιστή της πόλης και του χωριού στους εμβληματικούς δίσκους «Θητεία», «Μετανάστες» και «Θεσσαλικός κύκλος». Ακολούθησαν συνεργασίες με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, μουσικούς ποιητές και στιχουργούς. Γνήσιος και συνεπής καλλιτέχνης, ο ολοκληρωμένος δημιουργός και άνθρωπος της πρώτης γραμμής των κοινωνικών αγώνων, παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του ακούραστα ενεργός. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική μουσική, στον πολιτισμό και στους αγώνες του λαού μας. Ο Λάκης Χαλκιάς αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη που εκτείνεται σε περισσότερες από 6 δεκαετίες προσωπικής δημιουργίας και συνεχίζει μια μουσική διαδρομή της οικογένειας των Χαλκιάδων που μετρά περισσότερο από έναν αιώνα. Αφήνει άξιους συνεχιστές πρώτα απ' όλα τον αγαπημένο και ταλαντούχο μικρότερο αδελφό του Χρήστο Χαλκιά, αλλά και όλους εκείνους τους νέους μουσικούς που δίδαξε, ενέπνευσε και στήριξε στη μακρόχρονη πορεία του. Θα μείνει στις καρδιές μας, θα μείνει στις καρδιές όλου του λαϊκού κόσμου που αγάπησε βαθιά και αγαπήθηκε βαθιά. Γιατί πίσω από την στεντόρια φωνή του βρισκόταν ένας ευαίσθητος, απλός και αυθεντικός άνθρωπος. Τραγούδησε για τον εργάτη, για εμάς, τους μετανάστες, τον εμιγκρέ της φάμπρικας που δουλεύει νύχτα μέρα στη βάρδια 2-10, για τον δάσκαλο που δασκαλεύει με λόγια της φωτιάς. Ετούτος ο λαός που ύμνησε με την φωνή και την τέχνη του, τον αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη και του δίνει την υπόσχεση ότι τα τραγούδια του, το έργο και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη και τη συνείδηση των επόμενων γενεών, ακόμη και εμάς των μεταναστών που ζούμε στο εξωτερικό.

το ίντερνετ, το... η αφιέρωση στον Λάκη Χαλκιά και το τελευταίο χειροκρότημα στον Λάκη Χαλκιά έγινε με υπηρωτικούς ήχους, καθώς στο, στο προάβλιο, το χώρο της εκκλησίας, βρίσκονταν η μουσική με κλαρίνα, κιθάρα, μπουζούκι και άλλα. Οπότε θα αναφέρω κάτι που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας όταν εκφώνησε το επικίνδυο λόγο του. Αναφέρθηκε αρχικά στο σπουδαίο ερμηνευτή και μετά είπε για αυτόν: «Σε αποχαιρετάμε σήμερα με πόνο και θλίψη. Θυμόμαστε τη φλόγα σου στις συναυλίες και μας είναι δύσκολο αυτό το τελευταίο αντίο. Στο πρόσωπό σου αποχαιρετούμε ένα σπουδαίο ερμηνευτή, μουσικό, ερμηνευτή της ελληνικής μουσικής, αλλά και έναν αυθεντικό πνευματικό άνθρωπο. Έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη, υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση και πρόσθεσε μετά ότι η κληρονομιά σου ήταν ένας μουσικός θησαυρός. Στάθηκες επάξια δίπλα σε κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, τον πατέρα σου, Τάσο Χαλκιά, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τη Σωτηρία Μπέλου». Αυτά είπε ο κύριος Κουτσούμπας και μετά η σωρός του Λάκη Χαλκιά τέθηκε νωρίτερα σε λαϊκό προσκύνημα, όταν μάλιστα η σύζυγός του εννοείται ότι ξέσπασε σε κλάματα πάνω από το φέρετρό του, λύγησε. Λοιπόν, αυτά για το Λάκη Χαλκιά και όσοι θέλετε να πείτε κάποιο λόγο πάνω σε αυτό ή κάτι για τα δημοτικά τραγούδια, ζωή στις οικογένειές τους και ζωή σε όλους που έχουν χάσει το δικό τους άνθρωπο. Όλοι θα φύγουμε κάποια στιγμή, αλλά επειδή με πήρε κάποια Ελένη τηλέφωνο, σε χαιρετώ και θα παίξω το τραγούδι που ήθελες να ακούσεις, που λέγεται «Ψάχνω να σε βρω», και θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάμε με τον Νίκο Οικονομόπουλο, «Ψάχνω να σε βρω».

Ευχαριστούμε, εύχομαι να σας άρεσε αυτό το τραγούδι. Ευχαριστώ, Ελένη, το βρήκα και εύχομαι να σου άρεσε, όπως και στους ακροατές τους άλλους. Θέλω να πω και τα χαιρετήματα στον Βασίλη Παπαϊωάννου που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα σου, Βασίλη, εύχομαι να περνάς, να έχεις καλή μέρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Και θα μπορείτε και εσείς να πάρετε τηλέφωνο τη Δευτέρα στο 3CR να του αφιερώσετε, να του πείτε κανένα σχόλιο. Στο 3CR λοιπόν σας περιμένει 8 με 10 το βράδυ κάθε Δευτέρα. Βασίλη, καλημέρα. Τώρα είπαμε, πάντα πιστεύω ότι η μουσική έχει ένα μοναδικό τρόπο να μας αλλάζει τη διάθεση και ίσως αυτά τα τραγούδια που ακούμε σας άλλαξε και εσάς τη διάθεση, γιατί μερικές νότες, η μία γνώριμη φωνή όπως είναι το Οικονομόπουλου και ξαφνικά ταξιδεύουμε, πάμε αλλού. Από μια αυλή ή ένα του χωριού, παράδειγμα, βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή βόλτα στα ελληνικά νησιά ή πάμε κάπου όμορφα, μια ανάμνηση μας θυμίζει ένα τραγούδι και πάντοτε μας φτιάχνει τη διάθεση. Εύχομαι να προχωρήσουμε λίγο πιο δυνατά και θα πάμε να ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη να μας τραγουδήσει το δυνατά και θα επενέλθουμε. Εσείς μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23, και θα επενέλθουμε. Ας μπούμε λίγο δυνατά.

ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη με το τραγούδι Δυνατά και είπαμε εύχομαι να η διάθεσή σας να άλλαξε κάπως. Και αυτό το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, όπως πλησιάζει και το τέλος του προγράμματος. Περνάει η ώρα γρήγορα, δεν ξέρω αν περνάει γρήγορα, είναι η ίδια πάντοτε, αλλά έτσι μας φαίνεται. Εσείς μπορείτε να με καλέσετε στο 94 15 19 23, να μου πείτε ή να αφιερώσετε κάποιο τραγούδι σε κάποιον. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αγγελική και πάλι. Σε ευχαριστούμε που προσέχετε την κυρία που προσέχετε και πάντοτε με το χαμόγελο. Γεια σου κυρία Σταυρούλα. Να είστε καλά και ευχαριστώ και πάλι. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα. Αγγελική, να συνεχίσεις το έργο σου με το χαμόγελο. Λοιπόν, η ελληνική παροικία αυτό το Σαββατοκύριακο στην Μελβούρνη αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτισμικής Αυστραλίας με ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική, πολιτιστική και δημόσια ζωή της χώρας. Αυτό, στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αφιερώσουμε, να αναφερθούμε σε ένα ενδιαφέρον, μια δημόσια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου στις 3 το απόγευμα, στο χώρο Balham Balham, είναι στο Brunswick, απέναντι από την βιβλιοθήκη του Brunswick, κοντά στην πισίνα. Είναι Balham Balham λέγεται, που ξέχασα τι είπα να πει, νομίζω είναι καλωσορίσατε στα αβοριγινά, δεν γνωρίζω. Αλλά η πρωτοβουλία είναι The Greek Australian Conversations, έτσι λέγεται η οργάνωση. Διοργανώνουν μια ανοιχτή συζήτηση με το θέμα τους η άνοδος του One Nation μέσα από το μικροσκόπιο της κοινότητάς μας. Αυτός είναι ο τίτλος της ομιλίας και η εκδήλωση φιλοδοξεί να εξετάσει τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που παρατηρούνται στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια μέσα από στοιχεία, έρευνες και τεκμηριωμένη ανάλυση. Θα συζητήσουν

υπάρχουν ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος της ζωής, η στέγαση, η κοινωνική συνοχή, η μετανάστευση και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο πολιτικός αναλυτής ο Κος Σαμαράς, η Ντανάη Μπόσλα από το Victorian Trades Hall Council και η Άνθια Χάνκοκς από το Scanlon Foundation Research Institute, το Ινστιτούτο Έρευνας Scanlon. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι στόχος της εκδήλωσης δεν είναι η κομματική αντιπαράθεση, αλλά η προώθηση ενός ανοιχτού, τεκμηριωμένου και ουσιαστικού διαλόγου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Οπότε σε μια δημοκρατική κοινωνία που είμαστε, η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο αυτό αποτελεί σημαντικά στοιχεία του ενεργού, της ενεργού πολιτότητας. Λοιπόν, αυτά είναι για την εκδήλωση αυτή. Αυτές οι πρωτοβουλίες δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να ακούσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη. Οπότε καλό θα κάνετε να πάτε στο Μπάλαμ Μπάλαμ αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου να ακούσετε το διάλογο αυτό όσοι θέλετε από τις 3 η ώρα. Απέναντι από το Brunswick Town Hall, απέναντι από το Brunswick, τη βιβλιοθήκη. Μάλλον το Town Hall λέγεται Mary Beck, πιστεύω τώρα. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε στην Νετάσα Μποφίλιο και τον Μανώλη Φάμελο με ένα τραγούδι που λέγεται «Όλα είναι μπροστά» και θα επανέλθουμε. Πάρτε με τηλέφωνο στο 94 15 19 23.

Όλα είναι μπροστά λοιπόν, η Νατάσα Μποφίλιου και γεια σου στον Ηλία Διακολεμβριανό και τον Νίκο. Ευχαριστώ Νίκο που πήρες τηλέφωνο, εύχομαι να περνάς και εσύ καλά. Και μια που αναφέραμε και τον Νίκο, σαν σήμερα λοιπόν το 1955 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους τραγουδοποιούς της Ελλάδας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Οπότε αυτός δημιουργός τραγουδιών που αγαπήσαμε και αγαπήθηκαν από πολλές γενιές και συνεχίζουν να συνοδεύονται στιγμές της ζωής μας, γιατί είναι αρκετά ενεργό άτομο στη μουσική. Η μουσική του είναι και η μνήμη ενός λαού, οπότε κάθε τραγούδι γίνεται για και ένα μικρό κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας κατά κάποιον τρόπο. Και έτσι θα πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, μια που είναι και τα γενέθλιά του, και λέγεται «Τα καράβια μου καίω». Εύχομαι να σας αρέσει. Εμένα μ' αρέσει.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νίκο Πορτοκάλογλου, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1955 και μας κρατάει ζωντανά τη μουσική του που αγαπάμε και εμείς πολύ. Επίσης φτάνουμε προς το τέλος του προγράμματος ήδη. Πέρασε η ώρα και πριν σας αποχαιρετήσουμε θα θέλω να σας υπενθυμίσω για τη δημόσια συζήτηση που διοργανώνει η πρωτοβουλία των Greek Australian Conversations την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 3 το απόγευμα στο χώρο Balham Balham στο Brunswick απέναντι από τη βιβλιοθήκη του Brunswick Town Hall. Τώρα θέλω να σας αναφέρω επίσης ότι είπαμε ότι είναι δωρεάν η είσοδος. Και καλό θα είναι θέμα της συζήτησης θα είναι κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις στην Αυστραλία και η σημασία της κοινωνικής συνοχής μέσα στο τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο. Οπότε η συμμετοχή σας είναι ελεύθερη και όσοι ενδιαφέρονται μπορείτε να παρευρεθείτε, να ακούσετε και τους εισηγητές που και να συμμετέχετε και εσείς στη συζήτηση. Οπότε η ενημέρωση είναι ένας διάλογος, αποτελεί θεμέλια μιας δυνατής δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτά έχω να σας πω για τώρα και ένα τελευταίο μήνυμα που θα ήθελα να σας πω. Ας κρατήσουμε ένα απλό, κάτι απλό από τη σημερινή μας συνάντηση εδώ στο 3ZZZ. Η παράδοση δεν είναι μόνο αυτά που κληρονομήσαμε, είναι αυτά που επιλέγουμε να συνεχίσουμε. Και κάθε φορά που μιλάμε ελληνικά στα παιδιά μας ή κάθε φορά που στηρίζουμε ένα ελληνικό σύλλογο, κάθε φορά που τραγουδάμε ένα ελληνικό τραγούδι ή κάθε φορά που βοηθάμε έναν συνάνθρωπό μας, έτσι κρατάμε την ζωντανή και μια κοινότητα. Οπότε εδώ θα ήθελα να σας χαιρετήσω. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί φίλοι, έφτασε η ώρα λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου σήμερα και μοιραστήκαμε αυτή την όμορφη ώρα μαζί. Εύχομαι να ήταν όμορφη για σας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, γεμάτο υγεία, αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Από μένα, γεια σας, με την Άννα Δύση και θα ακούσουμε το τελευταίο της τραγούδι, το Αιγαίο. Γεια σας.